Είστε όλοι συνεκάμ, είμαι το Stain German κατά Selection των Music. Αυτά που είμαι και στα πα, φόλεμ εμεί τσάλεμα τσάκρη κάλτσα πρόγραμ, πλόγι μη λόγα this morning. Μα πάει ένα long time, είμαι το φάινε one time long half past seven, είμαι το continue λόγι κατά Selection των Music. Κάσαμε 8 o'clock εμεί νέκης πρόγραμ πριν μη τσού, πλόγι good morning, Vanuatu Show. Continue πλόγι συνεκάμ, είμαι το κόπα continue with them λόγι κατά Selection των Music.